το Σαββατόβραδο είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο λαϊκών τραγουδιών «Η Πολιτεία». Ένα τραγούδι που η στίχη είναι του Τάσου Λιβαδίτη. Το ακούτε και πάλι από το Στέλιο Κατζατζίδη και τη Μαρινέλα.

όπως είσαι μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι μην αλλάζεις τίποτα. Για χάρη στο ζητάω. Μην ανησυχείς δεν σε παρεξηγώ.

0: Το έχουμε, παιδιά, το έχουμε.
1: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Θυμώστε λίγο.
1: Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Μωρό μου είσαι εσύ.
0: Πιο θυμωμένα, παρακαλώ.

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν, το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει, και μες στην ψεύτικη ζωή μοναχά η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια!

τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Να το διασχαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε εδώ στο τίτλο «Ετελαμακέν δε Βοτανίκη».

Κάποια βραδιά μέσα στα μάτια όταν σε κοίταξα, είδα το ψέμα μες στο δάκρυ να κύλα. Και από ντροπή

0: Αυτό το τραγούδι για σένα, Τίμα και Ρούντι, Δεσπίνα Βαντί.
1: Κι να που έφτασε η βραδιά,

0: γράφειο τα βάστο. Βάστο.
1: Κέφλης το μέρα του Τβάς.
2: Adios Vaz number one.

0: השיר הבא אני שולחת אליך שמואל לשבת מבורכת. עדיין טסו סבוגת.
1: Easy guys.
0: והוא רוצה לעשן חשיש עם אלוהים.
1: And now, θα σας πω ένα ινδιάνικο τραγουδάκι.
0: Γεια σου Ιωσούα Πάζ.
1: Που το έμαθα όταν ήμουνα Montreal City, στον καταβλισμό των Ινδιάνων. Δεν θυμάμαι. Απάτσι ήταν, Ναβάχο, Σου, Τσερόκι, Αρωνό. Και το αφιερώνω σε όσους την ακούνε στερεοφωνικά με πολύ love.

έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα, δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

το πρόσωπο μου στο καθρέφτη με κοιτά. Κι αφού δεν κλαίω, πώς μπορεί αυτό και κλαίει, πιάνω τα μάτια.

0: τι να πω τώρα. Για κάτσε να. Έρχεται ένας άλλος κύριος. Πόσο μεγάλη χαρά νιώθω αυτή τη στιγμή. Πόσο μεγάλη χαρά.
1: Το πρόσωπό μου